0: Αμέ.
1: Τόμα μου. Τόμα μη κορασόν. Y guárdalo en el tuyo. Cúbrelo de la soberbia y el orgullo.